digo así. Μια χαρτοκαστιόνα. Βενίσε τα μάτια σου στον Πιν Χάρπερ. Wasoch, The Pink Pharaoh, abriu do Bom Dia Legal de hoje com Over Me. Música boa, já volta.